0: Καϊπατσαπικά ο σακούσπακα, αζικούνα τα ζουζέσπα. Κάτι σινά, λουσίνα, καϊτσινίσπα, μανδασκά.
1: Τσέμα τα μυράδιου, αζιτέρπκα. Κίγινγκούνα τα ιδαγάπαξ. Εντρετενιμιέντο, ρελεγιώσεις, προγραμματά τα ζουζαμπούτσι. Του πήγαλ προγραμματά τα πίνι. Θα σου δεις το μάτα ο γιατζί. Τσέσαι να μην καϊτσι, μωρά σου μάνα καπικά ο σακούσπακα. Του πήγ Σου μα καλό τα ραπή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου είχε τα ζωή, απ' μου